0: διακοτή τραμπουργέρα. Σιλιότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Je t'aime. Urban FM.

Ζακ, του νιώθει σαν win. Από μερ, μπαρόα. Μπράβο, αλφα, μπράβο, έχω, November. November, Sierra, Yankee, μπαρόβα. Μπράβο, αλφα, μπράβο, έχω, November. November, Sierra, Yankee, μπαρόβα.